Ένα βίντι, 2 ώρα για τη κουένι, αρήκα αν καμά ουάκου ουμούλα, σκαρήκα μην τλάγκου εμπειρή, μας αλσάμου εμπειρία Φράνσα να Ισπάνια, αλλά είναι κουμέλα κα Ισπάνια, εγκόλου ρίγουε, ράκου πουμαλα γιαγκούλου. Κα Μουντιάλ 2026, λόγω σούγκουλε και σίγουρα 11 κα Ιούνιου 2026, είναι τλάγκου σκαρήκα Μέσικου να Αφρικα του Σούλ, αι στάδιο Αζτέκα, δρούπενρα Μέσικου. Ave ntlangulo ku meleke ntla wa Mexico mahlweni ka Africa do Sul fase de grupo jo asungule sikura 11 uya gama hi 27 ka junho kasini la uhlale leswaka fase de grupo xi gamile hi siku ra 27 ka junho kulandza fase a eliminar angle swaku lava belaka unwa fanela ku va sala hi mitlangu leyi sunguleke hi siku ra 28 ka junho Mameias finais, maendlwa namuntlha ni Munzuku, ntlangu wa terceiro lugar, wu ta va hi siku ra 18 ka julho, 22 horas, hi siku ra 19 horas ka julho. Dia 19, Santo, a ta va a estádio MetLife Stadium, a Nova Jersey, a Estados Unidos, loko ku bela, loya nga ta humelelaka namuntlha, ni loya nga ta humelelaka Munzuku. 22 horas, 1 minuto, emissor provincial de Gaza em Ambana, Maputo.